Είναι κόσα δεν φωνή τα μέτρα και δάει στα τυρέρα. Radiometozinhosonline.pt.